πιάσαμε η δεσάβη. Ένα τσένο καλή, τσένο στεμάει, όμως έτσι. Μάνου φιό, μη βαλιό.